Μάλιστα, ο Στράτος Διονυσίου, γιατί καλέ γειτόνισσα, τραγουδίν του Άκη Πάνου, απλώς μια απόδειξη είναι ότι το βάλουν και οι άλλοι με την γειτόνισσα. Να σας παίξω έναν τραγουδάκι τώρα, πρέπει να σας αρέσει, δύο πράσινα μάτια. Πολλά παλιών τραγουδίν, αλλά είναι ένα πιάνο μόνο με την Πένι Μπαλατζή. Δύο πράσινα μάτια.

0: Δυο πράσινα μάτια.
1: Μάλιστα, η Πένι Μπαλατζή, δυο πράσινα μάτια. Τραγούδι του 30 νομίζω. Το λοιπόν, τι να σας πούμε. Το λοιπόν, αν ξέρετε το κρασί της ιστορίας. Αν πείτε κουμανταρία αυτές τις μέρες, πίνετε το αρχαιότερο κρασί στον κόσμο, που φέρει ακόμα το ίδιο όνομα, Record Guinness. Οι υπότες του τάγματος του Αγίου Ιωάννη του έδωσαν το όνομα αυτόν τον 12ο αιώνα στην Κύπρο. Κουμανταρία, σύγνωση στην Κύπρο. Λοιπόν, και η Κύπρος, πρέπει να το ξέρετε, είναι και το νησί των Γαδών. Σύμφωνα με την παράδοση, η Αγία Ελένη έφερε εκατοντάδες γάτες στην Κύπρο, στο ακροτήρι. Έχουμε και πολλά ακροτήρια και μας λένε ακριβώς ποιον ακροτήρι. Για να εξοντώσουν τα δηλητηριώδη φίδια. Σήμερα λέγεται ότι οι γάτες στο νησί είναι περισσότερες από τους ανθρώπους. Και έχουμε κάπου, 2 εκατομμύρια κόσμο σχεδόν. Έχουμε εμείς 900.000 και έχει που είναι άλλη μερκάν η έπικη, το ακούσετε τα με, που 17% του νησιού τότε, τώρα έχουν φτάσει 800.000 και πολλούς που τούτους είναι και Εγγλέζοι. Θα πούμε τίποτα άλλο για εκείνο. Θα σας παίξει ο Γιώργο Νταλάρα. Φάμε την ώρα μας. Ο κόσμος ούλος θα χαθεί. Φυσικά για την Κύπρο να.

Γιώργος Νταλάρας, ο κόσμος σούλος τσαχαθή παλιών κυπριακών τραγουδίων. Γράφει δαμέ ο Γιώργος Νταλάρας σε άψογη κυπριακή προφορά τραγουδάει ένα εκπληκτικό κυπριακό τραγούδι. Α, το αναλύσουμε τούτο. Το 1400 π.Χ. που ήρθε ο Ελληνισμός στην Κύπρο και φέραν και τη γλώσσα και τη θρησκεία και τα έθιμα, το λίγο τούν τη γλώσσα μιλούσαν στην Ελλάδα και φέραν μας την. Και την, εμείς τη συνεχίσουμε μέχρι σήμερα. Στην Ελλάδα πιάσουν πιο πάνω, μιλούσαν πιο πολιτισμένα τώρα. Περάσαν και το χορκάτικο το στάδιο και γίνηκαν πιο μοντέρνοι, ας πούμε, που λέει ο λόγος. Τέλος πάντων, ωραία μας το τραγούδισε. Τι να σας πω, φάμε την ώρα μας, κοιτάξτε τα. Όπου κι αν είστε να περνάτε καλά, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Μην ξεχάσετε τον πλησίο σας και τη γειτόνισσά σας, να τους δίνετε χαιρετισμούς και να τους κρατείτε κοντά. Όσοι σας την άρρωστη περαστικά σας, γλίγορη νοσηλεία και να τα πούμε που κοντά σύντομα. Το Μάη νομίζω γίνεται η μάχη της Κρήτης και έχουν χωρών. Δεν έχω πάρει ειδοποίηση για να πω τίποτε στο ράδιο. Απλώς σας το λέω για να το έχετε υπόψη, διότι θα γίνει χορός πάνω στο σχολείο μας. Και έτσι είναι, να σας αφήκω με έναν τραγουδάκι. Ο Στέλιος Χιώτης, αμόχος το σπάλε, δεν ξεχνώ. Είναι παλιά όπως τα άλλα, τέλος πάντων. Εν καλόν τραγουδούν, μέχρι να ξαναβρεθούμε. Έχετε για με φύγετε, μείνετε προσιλωμένοι. Η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα μετά από μας και μετά η Ιερά Μετρόπολης. Γι' αυτόν έχετε για βρυσούλες.